0: είμαστε ντουμ. Λίτο το Μάξιμουμ.
1: Χιτοβίνα Μάξιμουμ.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Κάνω Σέντουμ Σέντουμ.

0: Θέλουν φέτο. Όχι.
1: Φέτο το maximum.
2: Χίτοβινα maximum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Κάνω. Σέντουμ, σέντουμ.